0: αντέχει ο τρόπος. Γιατί πάντα στείλει σε αυτό το πράγμα. Τέλει μου, ήταν λέει, απαντήμα, δύο, δύο, δύο.
1: Obrigado.